Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton το 1968 ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Και είναι ρεύμα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ματσάκι θα έχουμε σήμερα στη Βουλή. Στις 10.30 θα συζητηθεί η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρελθόν από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Τόνισε πως δεν παραιτείται από τη Βουλή και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς και Δούρου αναμένεται να κονταροχτυπηθούν για τη διαδοχή. Στις 10 το πρωί θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν τον 20χρονο έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Ισχύει από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης και εκπροσώπους της αγοράς. Με 13 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Το 46% των πολιτών δηλώνει πως θέλει κάλπες μέσα στο 2026. 9 στους 10 θεωρούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους παρουσίασε χτες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υποσχέθηκε αναστολή στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Δύο συλλήψεις από την αστυνομία για την έκρηξη και την πυρκαγιά στο συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Χειροπέδες πέρασαν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου και τον διαχειριστή του βιτιοφόρου που εξεράγει. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στην Νότια Ισπανία. Νέα στοιχεία που δείχνουν ότι το Ιράν έχει καταρτήσει σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Στην ιστορία πέρασε η Bonnie Tyler, η τραγουδίστρια από την Ουαλία που μεσουράνησε στην pop μουσική τη δεκαετία του 80, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με ως 34 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: Hey, this is Ed Sheeran here.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα ανεφώσει με τοπικές βροχές. Πάλι τα ίδια. Ανέμει μεταβλητή 3 από πόλη, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 32. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κηφισιά 23, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 26, Λονδίνο 22, Ρώμη 25, Παρίσι 22, Κύπρος 20, Μαδρίτη 26, Κάιρο 25, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 29. Και για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69 31 952 952.
6: Το ψάξα λίγο, τελικά όλα με το χέρι είναι.
0: Όλα?
6: Ναι.
0: Α, κουραστικό.
6: Καθόλου. Ελεγχόμενο.
0: Α, οκ.
6: Μάλιστα. Έλληνες και χιούμορ.
0: Wow.
6: Δεν θα γελάσουμε ποτέ με αυτό.

0: Ντάι και τα λοιπά. Παρακαλώ, η κίνηση πώς είναι?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλια στην Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει η άνοδος στη λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, τι κάνατε χτες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα.
0: Εσύ τι κάνατε?
2: Εγώ τι έκανα χθες, Μιχάλη μου, κάτι, έχει με κάτι πισινούλες στο μπαλκόνι, κάτι τέτοιο.
0: Φουσκωτές.
2: Σε ένα, σε ένα παιδότοπο, αυτά.
0: Μάστε,
2: ωραία.
0: Εσύ.
3: Λοιπόν, εγώ κοιμήθηκα, ναι. Ξύπνησα στις 11.30.
0: Το βράδυ.
3: Είδα το ποδόσφαιρο και ξανακοιμήθηκα.
0: Πώς κοιμήθηκες πιο σωστά? Πώς το κάποιο κόλπο υπάρχει, δεν το ξέρω.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Έτρεχα τριγύρω, εν πάση περιπτώσει, μαζέτηκα σπίτι, δεν θυμάμαι. 5 το απόγευμα, ναι.
1: Α, σε πήσε και η μπόρα.
0: Ποια μπόρα?
1: Η μπόρα.
0: Ναι, για 3 λεπτά, 4, τίποτα.
1: Αυτό μόνο, ναι. Παραπάνω.
0: Πιο πολύ θόρυβο. Εγώ το αυτό πήρα ήδη.
1: Οκ. Okay.
0: Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα, ναι, μία σειρά.
2: Yeah.
0: Είδα 1,5 επεισόδιο.
2: 1,5.
0: Ναι, γιατί μετά λέω ανέβα πάνω να κοιμηθείς. Ναι. Ξεκίνησα να τη βλέπω αργά.
2: Ναι.
0: Staircase.
3: Colin Firth.
0: Όχι, οκ. Αν δεν τη δεις, θα χάσεις.
2: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχα βάλει 5 και 20 το χαβάλι.
1: Άργησε σήμερα, κάτι κατάλαβα.
0: Ναι, ξύπνησα και το κλείσα το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναξύπνησα μόνος μου 6 και 10 και έτρεχα.
1: Μόνος σου?
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι άθλος, Μιχάλη, μπράβο.
0: Αυτά.
1: Τίποτα άλλο το ιδιαίτερο?
0: Όχι. Έκανα και μια κράτηση για Μπρουνέλο το βράδυ.

0: και για γενέθλια σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει αν έχετε γενέθλιά σας εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εκφραστικοί, ενθουσιώδεις και αιώνιοι εξερευνητές. Συνήθως εκτιμάτε τα πράγματα που αξίζουν και είστε αρκετά καλοί σε αυτό. Έχετε καλό γούστο και ψάχνετε συνέχεια να βρείτε πολύτιμα αντικείμενα. Τι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Αμαλία και η Αμελή.
0: Ωραία, γενέθλια Νίλ Τένναντ, 72 ετών, Άγγλος τραγουδιστής, συνειδητής των Pet Shop Boys. Σοφία Βεργάρα, 54 ετών, Κολομβιανή ηθοποιός. Τζέσικα Σίμψον, 46 ετών, γενέθλια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1985 η Τίνα Τέρνερ συμπροταγωνιστεί με τον Μελ Γκίψον στην ταινία Mad Max. Σαν σήμερα το 2008, να ένα πολύ καλό εργαλείο, κάνει την εμφάνισή του η εφαρμογή Shazam και μας βοηθάει να βρούμε πιο τραγούδια ακόμα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Πάμε πολύ πίσω. Σας είμαι το 1965, η Rolling Stones νούμερο 1 στην Αμερική επί 5 εβδομάδες με αυτό.

0: Σαν σήμερα το 1965, Satisfaction Rolling Stones. Και να υπενθυμίσω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το TBI Bank App, να περιηγηθείς σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις μέσα στο TBI Shopping Mall και αποφελείς σου από αποκλειστικές προσφορές. Επίσης, για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και 60 δόσεις. Επειδή τρέχετε στα μαγαζιά και στα μόλ και στα μόλ, ήρθε η ώρα, δεν το βγάζεις, βγάλ' το. Κατέβασε τώρα TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. TBI Bank είναι σαν να έχεις κανονικά τράπεζα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξει αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
3: Κόκκινο.
0: Κόκκινο. Μια χαρά είσαι. Σε παρακαλώ.
4: Τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.

0: These beautiful things.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Έχεις αρχίσει και γίνεις εκνευριστικό. Για ελάτε να τσεκάρουμε αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου, δεν είναι τίποτα. 2-10-61-46-997. Έχω τρεις ερωτήσεις. Αν απαντήσετε σωστά, θα πάρετε και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Και όλα μια χαρά. Επίσης, by the way, να πω ότι σε λίγο έρχεται και το breakfast στα FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον για λογαριασμό σας. Γιατί έχετε γενέθλια, γιατί κάποιος γιορτάζει, μπας πιότος, εσείς ξέρετε, παρακαλώ, στο ίδιο τηλέφωνο, 2-10-61-46-997, θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες της ή πες του αυτό. Όλο αυτό πάνω το κάνεις και μέσα το Viber, ok?
2: 69-31-952-952.
0: Παρακαλώ, ναι, ποιος είναι εκεί?
3: Καλημέρα, Βασιλεία είμαι.
0: Καλημέρα, Βασιλεία, τι γίνεται?
3: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Ωραία. Πώς πάει το Βασίλειο, Βασιλεία?
3: Πώς πάει?
0: Το Βασίλειο.
3: Μια χαρά
0: που έλα
3: καλά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Τι γιούμορ.
0: Εσύ τι κάνεις, τώρα σου πω.
1: Μου βγήκε μόνο το, εγώ φταίω.
0: Βασιλεία, είναι η Βασιλεία. Πέρα από το όνομα. Τι θα ρωτήσεις πολύ φυσιολογικά, άμα έναν άνθρωπο τον δεις για ένα δευτερόλεπτο. Θα του πεις τι κάνει το Βασίλειο, πώς είναι. Αν του πω ο πρωθυπουργός σου τι κάνει, τον έδιωξε, τι είναι. Ο πρωθυπουργός είναι ο άντρας της, φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
3: Εννοείται.
0: Πόσα όμικρον έχει η λέξη Παναγιώτης, Βασιλεία?
3: Κανένα.
0: Σωστό. Ο Κύκνος έχει ψηλό λαιμό?
3: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Γεια σου, Βασιλεία. Δεν πάει καλά το Βασίλειο. Κάτι θα πρέπει να κάνεις, έξω. Θα σε ξυλώσουνε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, εσείς πώς λέγεστε?
3: Είμαι η Ελένη.
0: Η Ελένη. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πού είστε, Ελένη? Μα πάει η γραμμή. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Η Χριστίνα είμαι.
0: Μάλιστα. Και τι γίνεται, Χριστίνα, όλα καλά?
2: Οχ, τι έγινε τώρα.
0: Ρε παιδιά, κάτι γίνεται με τις γραμμές σήμερα.
2: Έβρεξε χτες, Μιχάλη. Είχε μπόρα.
0: Ναι, αλλά δεν έβρεξε μέσα στο στούντιο.
2: Δεν έχει σημασία, έξω. Ή είναι.
0: Πάμε στην επόμενη.
1: Έρχονται οι γραμμές. Έρχονται με ταχύτητα.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς επιτέλους?
5: Είμαι η Ελένη.
0: Ελένη, καθίστε, ακούνετε, μην κουνηθείτε. Και πέστε από την καρέκλα. Παιδιά, κάτι γίνεται με τις γραμμές. Ελένη.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εσύ.
6: Να κάνουμε ένα reset μια στιγμούλα.
1: Κάνουμε reset. Κάνουμε reset.
0: Εν πάση περιπτώσει, 2-10-61-46-997. Έκανε reset. Παρακαλώ, ναι. Ελάτε.
7: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
7: Η Έλενα.
0: Μάλιστα. Τι κάνει, Έλενα, καλά?
7: Καλά, καλά.
0: Ωραία. Πού είσαι τώρα?
7: Φτάνω στη δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πόσα όμικρον έχει η λέξη Παναγιώτης?
7: Κανένα.
0: Πιο δυνατά θα μου μιλάς, παρακαλώ.
7: Δεν
0: έχουμε βγει σε ερωτικό ραντεβού εσύ και εγώ. Ο Κύκνος έχει ψηλό λαιμό?
7: Ναι.
0: Βεβαίως. Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Αν θες να πας στο Λαγονίσι, με τι θα πας?
7: Ο δικός.
0: Σωστός.
1: Πολύ καλή.
0: Τέλεια. Τι δουλειά είναι εκεί που πας?
7: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
2: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
0: Σαν μπορντέλο δουλεύει. Εκτός αν ο αρχηγός το έχει κάνει μπορντέλο το μαγαζί.
7: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Γεύμα για δύο άτομα. Μείνε στη γραμμή.
1: Έχουν αλλάξει τα χρώματα. Είναι λευκό πλέον.
0: Για ξανά πες το μου γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι λευκό πλέον. Δηλαδή ένα φωτάκι απλό.
0: Α, δεν είναι κόκκινο?
1: Όχι. Δεν είναι, Μιχάλη μου.
0: Στην περιοχή σου γίνονται
1: τα λεγόμενα στούντιος.
0: Καλά. Το έχουμε πει αυτό. Κάτι φορσιλό. Θέλω να μπω μέσα μια μέρα να ηχογραφήσω κάτι.
1: Αυτό, ναι, δεν είναι.
0: Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι στούντιο. Είναι στούντιο.
1: Είναι στούντιο μασάζ. Ανάρρωση.
0: Στο μπουκάκι.
2: Να πάμε.
0: Εσύ στην πολυκατοικία έχεις βάλει τέτοιο φωτάκι?
1: Όχι.
0: Στο μπαλκόνι?
1: Όχι.

0: ακόμα 6. Radio DJ.
1: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Καλοκαίρι. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
20: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Πες παγκόσμιο.
21: What?
20: Με
5: Κάνε την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Κούβα. Καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή. Οκ. Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού σου. Ανάλογα και με το διαθέσιμο προϋπολογισμό σου, από 9.000 έως 24.000 BTU, όλα διαθέτουν WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση. Οκ, οκ. Τι, έχουμε τηλεφωνήματα? Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τι λέει εδώ?
1: Τι λέει?
0: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Για να δω. Μάλιστα. Πήγαινε, δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα. Οκ. Ναι. Για ξανακάνε. Κάνε ένα redial εκεί πέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Ναι. Που έβρεξε χθες.
2: Ναι.
0: Ίσως οι γραμμές, ξέρω εγώ. Είναι μουσκεμα. Οκ. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει. Αν και μου λέει, λογικά λέει θα κοιμάται. Γεωργία! Γεωργία!
2: Κοιμάται.
0: Καλή Γεωργία!
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Γεωργία μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, 95,2 άνθρωποι DJ μου χάλησε Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο την Γεωργία. Λογικά λέει θα κοιμάται, να την αποκαλέσεις την σεξι γιαγιά, μιας και έγινε πρόσφατα λέει. Και πες της καλημέρα και καλή δουλίτσα από τον Δημήτρη που έχει παράπονο που δεν τον παντρεύεσαι ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε Γεωργία μου?
3: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, τι να σας πω.
0: Μισό λεπτό, είσαι παντρεμένη, είσαι, δεν πάμε, είσαι.
3: Είμαι χωρισμένη.
0: Α, ωραία. Και ο Δημήτρης είναι ο επόμενος που θέλει να σε παντρευτεί?
3: Ναι.
0: Καλά, βλάκας είναι.
3: Δεν ξέρω, αυτό το λέω κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνει.
0: Γεωργία μου, ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, σεξι γιαγιά, καλημέρα και καλή δουλίτσα, ε.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, πολύ καλή. Τι?
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Έτσι. Υπάρχει επέτειος γάμου την Κυριακή. Θα τα πούμε σήμερα γιατί δεν έχουμε εκπομπή. Τι να κάνουμε.

Είναι η Ειρήνη, η γυναίκα της ζωής του. Where is Ειρήνη? Άλλη μία να χτυπήσει.

0: Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα εδώ. Α, μάλιστα. Ειδική περίπτωση.
1: Α, ναι.
0: Τώρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Ελευθερία, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Κατάλαβες, άθες Τζέι Μιχάλης, τι γίνεσαι?
2: Εδώ, δουλειά πάω.
0: Τα ξέρω. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, είμαι ο Γιώργος σήμερα, λέει, που όλη η γενιά που ζήσαμε τα έτης πενθούμε την Bonnie Tyler. Σκέφτηκα, λέει, να ακούσει η γυναίκα μου Ελευθερία ότι την αγαπώ.
2: Και εγώ τον λατρεύω.
0: Τώρα,
2: 30 χρόνια μαζί.
0: Έτσι, τώρα βέβαια, γιατί όταν πέθανε η Bonnie Tyler ξαφνικά το μυαλό του πήγε σε σένα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον έχεις αργήσει.
2: Νομίζω ότι έχεις καταλάβει.
0: Λέει εδώ, λέει, χωρίς γενέθλια ή επέτειο, έτσι κι αλλιώς, λέει, όλο ξεχνάω να πω τις σωστές ημερομηνίες. Άσε, λέει, που της αρέσουν εκπλήξεις και μας αρέσει και εσύ, Μιχάλη. Σε ακούμε κάθε πρωί στο αυτοκίνητο όταν την πηγαίνω στη δουλειά της. Αυτός δεν πάει στη δικιά του δουλειά.
2: Πάει μετά. Πότε με πάει? Πρέπει να πηγαίνει εμένα πρώτα.
0: Πολύ ωραία. Σωστά. Όλα καλά με δάφτωνα.
2: Όλα καλά.

0: καλημέρα σας. Τι κι άλλο, πάμε να κάνουμε κι άλλο. Ελάτε γρήγορα, γιατί πρέπει να πούμε και τα ζώδια, ε. Ε, βέβαια, θα καλέσουμε την κόρη του. Πώς μπορεί να λέγεται η κόρη του? Νεφέλη και μόνο. Παιδιά, δεν υπάρχουν Μαρίες, Γεωργίες και αυτές. Ε, Νεφέλη, μια τζόξο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νεφέλη, εσύ μήπως?
2: Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι?
2: Ναι.
0: Έχεις γενέθλια, λέει. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ να πάρει την κόρη μας, λέει, την Νεφέλη που είχε γενέθλια, να της μεταφέρετε τις ευχές μας. Νεφέλη, χρόνια πολλά, με υγεία, τύχη και πολλά χαμόγελα. Σου ευχόμαστε, λέει, η ζωή να σου χαρίσει απλόχερα αυτά που επιθυμείς και καλή επιτυχία στους νέους στόχους της ζωής σου. Η μαμά, η γογό και ο μπαμπάς ο Μιχάλης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οκ, okay, Τζάλι, χρόνια πολλά να περάσει όμορφα
2: σήμερα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Τα ζώδια τώρα.
3: Λοιπόν, κρυός. Ήρθε η στιγμή να δώσετε προτεραιότητα σε θέματα υγείας και εξωτερικής εμφάνισης. 8. Ταύρος. Αποφύγετε σήμερα συζητήσεις και μην ξεχνάτε ότι τα νεύρα σας δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 7. Δίδυμοι. Μια ευνοϊκή περίοδος για την προσωπική σας ζωή και τη βελτίωση των οικονομικών σας. 9. Καρκίνος. Μια καλή εποχή για δράση, καθώς τα όνειρά σας μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. 10. Λέων. Η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε κάποιες αλήθειες που κρύβονται πίσω από καταστάσεις. 8. Παρθένος. Κάποιες συγκυρίες θα δημιουργήσουν νέες, ουσιαστικότερες επαφές με το κοινωνικό σας περιβάλλον. 8. Ζυγός. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε κάποιες προσωπικές σας ανάγκες που είχατε κρύψει μέσα σας. 7. Σκορπιός. Οι δυνατότητες επιτυχίες αυξάνονται. Φροντίστε μόνο να μην σας κρατούν πίσω κάποιες αντικσότητες. 9. Τοξότης. Την περίοδο αυτή η αυτοπιθαρχία είναι απαραίτητη για να βάλετε σε μία σειρά τα θέλω σας. 8. Εγώ καιρος. Οι συναντήσεις με τους συγγενείς σας, τους φίλους ή τους συνεργάτες σας ίσως να συσφίξουν τις σχέσεις σας. 9. Υδροχός. Πολλά και διάφορα τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν αυτό το διάστημα. 7.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Παξιωνίνων. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
7: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
8: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
18: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
23: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
24: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πόλεις του Ιράν. Επίθεση δέχθηκε πυρηνικός σταθμός της χώρας. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, λένε παρόλα αυτά οι Αμερικανοί. Ντέρμπι κορυφή σήμερα στη Βουλή στις 10.30 θα συζητηθεί η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άνω κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου, Πολάκης και Δούρου θα διεκδικήσουν τη θέση του αρχηγού του κόμματος. Δύο συλλήψεις από τη φωτιά σε συνεργείο στον Ασπρόπυργο. Τρεις άνθρωποι άνθρωποι νοσηλεύονται στην εντατική και άλλοι 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Τις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται η Εθνική Αγγλία στην πόλη Κάνσας επισκέφθηκε ο Ed Sheeran εν ώψη και της αναμέτρησης με την Νορβηγία. Ο Βρετανός pop star δήλωσε πως είναι πλέον μέλος της ομάδας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα. Ο καιρός.
25: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
21: DJ. Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
2: This is Miley Cyrus.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: Hey, what's up? It's David Guetta.
5: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
17: Hey, guys. It's Taylor Swift.
26: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: 8 και 5 Ζανατό. By the way, να σας πω ότι εντάξει, μπορεί να μας ακούσει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, οδηγά στο αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης να βρεθείς να. Δηλαδή, τώρα που θα ακούσει αυτό, ξαφνικά μπορεί να βρεθείς εκεί που οδηγά στο αυτοκίνητό σου να έχει τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί η Aegean και η Olympic Air δίνουν για μια ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Ναι. Μπορείς να μάθεις και την αίτησή σου στο Aegean.
1: Καλή εικόνα για την ώρα. Με μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αυτήν τον κόβο με μεταμόρφωση Ηρακλείου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Bye-bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι 5 είναι τα δύσκολα σημεία στο Λεκανοπέδιο. Ισχυστούμε 1,5 χιλιόμετρο από τη Λιάρισμα προς Καραμαγκά. Κίνηση χιλοφορός Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη γέφυρα της Σαχαρνών.
0: Εκεί πάντα στο Δαφνί κάνει ουρές γιατί θέλουν όλοι να μπουν μέσα. Τι γίνεται.
2: Ναι, έχει ζήτηση. ζήτηση. Επίσης η Παρλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο και τέλος η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952.
0: Μιλώντας εκεί για το Φάλιρο και για τον Άλυμο, θα σου πω. Όχι σήμερα, την επόμενη Παρασκευή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή. The Dance Masters Summer Party στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800.

0: Πάρα πολύ ωραία. Για λάτε παρακαλώ, γιατί μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό το καθημερινό, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις Starbucks για ένα μήνα κάθε μέρα. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη, με απλό τρόπο, ο καφέ σου αλλά upgraded. Τα Starbucks παρουσιάζουν τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων protein beverages με γεύσεις όπως sugar free iced caramel protein latte, iced vanilla protein matcha latte ή ακόμα και χωρίς γεύση. Okay. Good. Μπορείς να απολαύσεις την πρωτεΐνη μαζί με... Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, στείλε τώρα μήνυμα αν θέλεις στο Viber.
1: 6932952.
0: Θα μου γράψεις Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής, ένας νικητής ή νικήτρια θα κερδίσει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Μου γράφεις Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: 13. Εντάξει, έχουμε επικιά, αλλά εδώ έχει, ρε παιδί μου, έχει μεγάλη επικοινωνία. Προσπαθούν οι Έλληνες να γλιτώσουν, οι Έλληνες οδηγοί να γλιτώσουν τις κλήσεις.
1: Α, για πες.
0: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, κάθε οδηγός που παρκάρει παράνομα ξέρει ότι θα υποστεί τις συνέπειες, αλλά αυτός που προσπαθεί να τις αποφύγει, ξέρει, ο παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η δικαιολογία είναι, ήταν άρρωστη η μητέρα μου,
1: ναι, μωρέ,
0: και για λίγο το έβαλα πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Έτσι είναι λίγο.
0: Ναι, δεν γίνεται καλά η μάνα άμα παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Να την πα στον γιατρό. Σα ιδίε τώρα. Λοιπόν, ήξερα εγώ σημείωμα προ την τροχέα. Το κόλπα με το σημείωμα που το βάζω πάνω στο τζάμ. Μη με γράψετε, έχω γενέθλια.
2: Α, χρόνια πολλά.
0: Εντάξει, είναι ο καημένος της τροχέας, ο αστυνομικός που είναι όλη την ημέρα περπατάει στους δρόμους και σου λέει κάτσε ρε, έχεις γενέθλια, χαίστηκα, γράφτο να
1: κάνεις.
0: Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Εντάξει, το αλάρμ. Επιπροσθέτως, μεγάλη μερίδα Ελλήνων οδηγών ενεργοποιούν το αλάρμ, γνωστοποιώντας ότι η παράνομη στάθμη. Λίγα λεπτά, ρε παιδί.
1: Λίγα είναι, λίγα.
0: Είναι σοβαρό. Παρκάρω 10 ώρα, αφήκω 24. Μην τρελαίνεστε. Έτσι. Τέλος, δεν είναι λίγοι οι να ξεγλιστρήσουν από τα δίκτυα της τροχέας. Ζητούν από το συνεπιβάτη τους να παραμείνει μέσα στο όχημα και να βγάλει αυτό το φίδι από την τρύπα.
1: Ναι, το έχω κάνει.
0: Ούτε να γάλει. Καλά, με συγχωρείτε, δηλαδή δεν έχεις να πάει να το βάλεις σε ένα πάρκινγκ. Τι γύφτησες.
1: Για λίγο ρε Μιχάλη, αυτό είναι για λίγο.
0: Δεν έχει, τι είναι αυτό. Δεν κάνει, ποιοτό είναι.
1: Δεν
0: μπορεί να παρκάρεις παράνομα.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Θα πας πάρκινγκ, φίλε.
1: Μια τυρόπιτα να μην πάρω λίγο, να το παρκάρω και κάτω.
0: Άσε ρε, θα πας για τυρόπιτα. Να κάτσεις το αυτοκίνητο μέσα και να φωνάξεις την τυρόπιτα να στη φέρουν. Ώστε αν γίνει κάτι να βάλεις την πρώτη και να φύγεις.
1: Α, ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου το δε. Γυφτιά.

0: Και βεβαίως έχουμε, σας έχω δύο ακτοπλοϊκά ειστήρια να πάτε και να έρθετε για σπέτσες. Όποτε θέλετε. Από την Hellenic Seaways. Το ταξίδι είναι μια προσέγγιση. Το ταξίδι στο Σαλονικό έχει όνομα Aero High Speed. Με καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαλονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Τέλος. Πληροφορίες και κρατήσεις στο hellenicseaways.gr. Επίσης στο 210-89-19-800 ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή το νέο app που υπάρχει είναι το C-More. Το C γράφεται όπως η θάλασσα. Okay, όχι, ωραία. Βλέπω το C-More. S-E-A-More κτλ. Κατέβασε το τώρα και τι κάνουμε?
1: Μετάφραση.
0: Για έλατε παρακαλώ, ρωτά τα αγγλικά. Γιατί τα αγγλικά όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι είναι πολύ πιο χρήσιμο. Αφήνω που έρχονται και εκλογές κάποια στιγμή. Πώς θα συνεννοηθούμε με τον Τσίπρα. Ελάτε να ξεσκονίσουμε τα αγγλικά σας. Αν μου μεταφράσετε σωστά και τις τρεις φράσεις που έχω, θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για σπέτσες από την Hellenic Seaways. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ποιος είναι?
2: Καλημέρα. Ναι.
0: Η Πέννη. Η Πέννη, ξέρεις αγγλικά? Γιατί τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα σήμερα.
2: Πιστεύω κάτι θα κάνουμε.
0: Α, μάλιστα. In the end, they shave the groom nam.
2: Στο τέλος χειρίζουν το γαμπρό.
0: Ωραία. Your eye is playing.
2: Παίζει το μάτι σου.
0: Μπράβο. Καλή. Εδώ θέλει μια προσοχή.
1: Όπα.
0: Are you make me tent?
2: Are you make me?
0: Tent. T-E-N-T. Are you make me tent?
3: Δύσκολο.
0: Όχι. Δύσκολο. Το tent. Tent. Τι θα πει?
2: T-A-N-T.
0: Να το πω αλλιώς. Tough, epsilon, ni, tough.
2: Tough, epsilon, ni, tough. Tent. Άρα με τεντώνει.
0: Όχι. Bye bye. Έδωσα όσο μπορούσα, έδωσα ευκαιρίες. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Are you make me tent?
1: Έλατε. Έλατε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, καλά, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ενώ είναι το πιο απλό, είναι το πιο δύσκολο τελικά. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα στην παρέα.
0: Μάλιστα. Are you make me tent?
4: Με κάνει τσίτα.
0: Όχι, αγόρι. Τι θα πει η τσίτα?
1: Τσίτα.
3: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει το tent. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Μάικ.
0: Ω, μου λέει Μάικ. Are you make me tent?
5: Με κάνει σκηνή.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: μου κάνει σκηνή. Γιατί tent είναι η τέντα, η σκηνή. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν τα μάθετε αυτού του τύπου τα αγγλικά, να ξέρετε ότι θα έχετε πρόβλημα. Έτσι, με τον αυτόνα. Σωστά. Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πας και να έρθεις πέτσες από την Hellenic Seaways. Ου, καλέ. It's useless to say.
6: I've made up my mind.
0: Ray Charles. Can't

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Φτωχάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Seeker. Time for change.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my
1: my breakfast. Usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you, sir. Come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Θες να πάω στα πιο έτσι αυτό.
13: Ναι, πήγαινε στα πιο...
12: Η χειροβοβίδα, Μιχάλη.
13: Πώς λέγεται, μπουμ.
12: Μπαρούτ κιοφτέ.
13: Μπαρούτ
12: κιοφτέ. Το εσόρκο το ανδρικό.
13: Πώς.
12: Τσουτσού παραβάν. Λοιπόν, συνεχίζω. Θες να σου πω πώς λέγεται το ραδιόφωνο.
13: Ού, ναι.
12: Ναι, Τζερτζελέ Μαραφέτ.
13: Αυτό κάνουμε.

0: Upside Down, Boy, you turn me, για Ελλάδα. Χτυπάνε τα καμπανάκια. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Ναι, ναι. Τρεις μέρες σε luxury villa, δύο ζευγάρια έως και τέσσερα άτομα, ή βάση περιπτώσει τέσσερα άτομα, με πισίνα, από την Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την SeaJets, ok? Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Την Παρασκευή που μας έρχεται. 8.30 το πρωί εδώ, από το νούμερο 1 breakfast, θα με τον Μιχάλη. Οκ. Okay. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πάμε. Mykonos Real Estate, του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate, που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση ενοικίας, εξοχικής κατοικίας, μίσθωση στη Μύκονο και σε όλες τις Κυκλάδες τα τελευταία 35 χρόνια. Okay? Mykonos Pavla Real Estate.com. Okay, η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 17.

0: Μπενάση Μπρος και Hit My Heart. Να σοβαρευτούμε λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο βοηθάει στην ψυχική μας υγεία το να τρώμε με τα χέρια μας.
1: Α, ενδιαφέρον.
0: Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τα μαχαιροπύρουνα, συσκευασίες fast food, την τεχνολογία χωρίς επαφή, η ιδέα του να τρώει κανείς με τα χέρια μπορεί να φαίνεται πρωτόγονη, έτσι δεν είναι.
2: Okay.
0: Το παϊδάκι τρώγεται με τα χέρια.
2: Σωστό,
0: με αυτό το άγραφο κοινό κανόνα έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα όλοι. Εντάξει. Ρε παιδί μου, μπέδευε, πιάσουμε το χέρι. Βάλε χέρι μου, ρε. Είναι οι πιο κοινές φράσεις που ακούμε σε οικογενειακά, φιλικά τραπέζια κτλ. Η πρακτική του φαγητού με τα χέρια είναι βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις πολλών πολιτισμών. Στη Νότια Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί ανήκουμε κι εμείς οι Έλληνες που τρώμε με τα χέρια, έτσι. Λοιπόν, το φαγητό με το χέρι θεωρείται από παλιά ο πιο σεβαστός και σωστός τρόπος, λέει, κατανάλωσης τροφής.
1: Έλα.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, πολιτισμικά, από όλα αυτά τα πολιτισμικά, εξακολουθεί να υπάρχει τάση που να χαρακτηρίζει το φαγητό με τα χέρια ως απολύτιστο.
2: Ναι.
0: Ή μη πρέπει. Δηλαδή σου λέει εντάξει, αλλά δεν πάω να τρώω με τα χέρια. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι να φάμε σουβλάκι. Πώς θα το φάμε το σουβλάκι,
2: με
0: μαχαιροπύρουνα, το σάντουιτς, η πίτσα. Πώς θα γίνει, το σάντουιτς, τι θα κάνουμε το σάντουιτς, θα το πάρουμε το μαχαιροπύρουνα και θα κόβουμε σαν ταλιάτα το σάντουιτς.
1: Έλατε,
2: όχι, σας παρακαλούμε.
0: Άρα βάλε χέρι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και εκεί.

0: να σας ενημερώσω ότι, εντάξει, όλοι το ξέρουμε ότι όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, μια συγκεκριμένη εταιρεία, είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια. Επιπλέον σημείωσε την υψηλότερη απόδοση σε τρεις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πάτρα και στο Ηράκλειο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Τι θα κάνετε σήμερα? Αυτό δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Τι θα κάνετε σήμερα?
1: Τι θα κάνουμε σήμερα?
0: Ναι. Έχετε κλείσει κάτι?
1: Όχι.
0: Μα. Ναι. Καθίστε μέσα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Εγώ θα πάω κάπου.
0: Πού?
2: Σε ένα παιδότοπο.
1: Ναι.
0: Κάτι παράνομο έχει κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Εσύ?
3: Όχι, τίποτα δεν
0: είναι. Αχου.
2: Εσύ.
0: Δεν θα πω.
2: Γιατί?
0: Έτσι. Put your hands up.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζουμε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτοκίνητο. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρθει στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
3: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
14: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
15: Ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη της Ελλάς. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Τις εγκαταστάσεις όπου φιλοξενείται η Εθνική Αγγλία στην πόλη Κάνσας επισκέφθηκε ο Ed Sheeran εν ώψη και της αναμέτρησης με την Νορβηγία. Ο Βρετανός pop star δήλωσε πως είναι πλέον μέλος της ομάδας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα
0: ο καιρός.
15: Πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια με θερμοκρασίες 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast στα FM το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
6: Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: This is Sam Smith.
18: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
19: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
20: Hey, I'm Tiesto.
21: It's your boy, David Guetta.
22: It's Ava Max on 95.2.

0: The Weeknd. Και μιλώντας για Weeknd, εντάξει, Παρασκευή, Σάββατο εδώ, θα πάτε για ψώνια, είναι σίγουρο. Μήπως έχετε TBI Bank, να πάρετε να μπείτε στο TBI Bank App, να δεις περισσότερα από 450 e-shops. Επίσης, για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόπλισης έως και σε 60 δόσεις. Όταν έχεις TBI είναι σαν να έχεις τράπεζα κανονική δική σου. Τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Χωρίς ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα, με 5 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Μεταμόρφωσης έως τον κόβο Κηφισίας, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Thank you επίσης. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Να πούμε ότι η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο ποτηλιάρισμα προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει η άνοδος της Κηφισού από τη Λέα Νορμάνε ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάρχο Χατζηδάκης από Δευτέρα.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
5: Στα επίγοντα, μα θες να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
2: Α, επίγοντα.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα. Μας φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μισό λεπτό να σε ξεματιάσουν, δεν τελειώνει. Πατέρι, μόνο του ήταν τζέρα. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: Παπά, ούτε ούε παπά, που είναι ο μπαμπάς κλπ. Ο μπαμπάς είναι πάντα εδώ και προσπαθεί να σου φτιάξει το μέλλον. Πάμε πιο κάτω. Ελάτε παρακαλώ. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία της. Ο 95,2 άθλης DJ σου δίνει αυτή τη δυνατότητα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Τα εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει με business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στη τσέπη σου για τα έξοδα σου για μία μισή μέρα που θα είσαι εκεί. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 19 Σεπτεμβρίου θα είσαι στη Μαδρίτη. Ουσιαστικά θα φύγεις Παρασκευή 18, θα δεις την Σακύρα 19 και 20 Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψεις. Άλλη μία το Viber, παρακαλώ.
1: 6931952952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όλα αυτά από τη Sky Express και από το travelforfun.gr.

0: New Religion, πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα διαβάζω εδώ ότι οι πιο αστείοι λαοί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη, και σε ποια θέση βρέθηκαν οι Έλληνες.
1: Α, ωραία.
0: Μια μελέτη σε 6.000 άτομα σε 30 χώρες διαπίστωσε πως οι κάτοικοι της Τσεχίας είναι οι πιο αστείοι στον κόσμο, ακολουθούμενοι από τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς.
2: Καλή είναι αυτή η
0: αστεία. Στην έρευνα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα ψυχολογικό εργαλείο που ονομάζεται ερωτηματιλόγιο στυλ χιούμορ, έτσι λέγεται. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορούσε να πετύχει κάποιο έθνος ήταν το 112.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Πιο αστείος λαός στον κόσμο, οι Τσέχοι. Η Τσεχία, λέει, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση. Το χιούμορ τους είναι λεπτό, έξυπνο και μπορεί να σας ευνηδιάσει.
1: Οι Τσέχοι.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε.
2: Πώς γίνεται, δεν έχω δει κανένα Τσέχο να με κάνει.
0: Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο Τσέχο?
2: Πώς τον έχουμε συναντήσει στις διακοπές, στις Σαντορίνες, από εδώ,
0: πιάσανε 112. Λοιπόν, στην Πορτογαλία, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, οι κάτοικοι έχουν μια αίσθηση χιούμορ που συνδυάζει ζεστασιά και γρήγορο πνεύμα.
2: Ούτε Πορτογάλο.
0: Οι Ιρλανδοί. Προσέχτε τους Ιρλανδούς, εντάξει. Από την άλλη, που κατέλαβαν την τρίτη θέση, αντανακλούν τη φήμη της χώρας για την αφήγηση ιστοριών, βεβαίως. Τη φιλικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως αναφέρει η μελέτη.
1: Αυτό είναι κρύο, καλά.
0: Όσο για την Ελλάδα. Είμαστε στην τέταρτη θέση.
2: Είμαστε.
0: Οι κάτοικοι της συνδυάζουν, λέει, το πνεύμα και τη ζεστασιά με το μεσογειακό ταλέντο.
2: Πολύ ωραία.
0: Άρα οι Έλληνες έχουν χιούμορ, γι' αυτό ανεβαίνει και ο Τσίπρας. Οκ.
2: Σωστά.

0: How Deep Is Your Love. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης θα επιστρέψει τη Δευτέρα. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Από άλλο πλανήτη,
2: ποιος είναι?
1: Μιχάλης Αυγόπουλος.
3: Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Bonnie Tyler με μια κοινή φωτογραφία τους. Ριπ τεράστια, δηλώνει εδώ. Εδώ είναι η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Bonnie Tyler είχε τραγουδίσει στην Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Έχεις βάλει τα ζώδια.
3: Ναι.
0: Sorry, ναι. Στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο είχε έρθει. Ναι, αυτά.
3: Ωραία, ωραία.
0: Okay, άλλο.
3: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εχθές έγινε χαμός στη Βουλή, Μιχάλη μου.
0: Στη Βουλή τι έγινε?
3: Ναι. Η Κωνσταντοπούλου έκανε χαμό. Πήρε το 100.
4: Πήρε το 100.
0: Και να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βουλής.
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει.
4: Ναι.
0: Αλλά αυτό το ξεφτιλίκι που δημιουργεί αυτή, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν ξέρω.
4: Να πάρουν άλλοι το 100.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή.
3: Ο Γιώργος Λιάγκας δηλώνει: είμαι πολύ χαρούμενος που παραμένω στο σπίτι μου. Τα λέμε το Σεπτέμβριο. Η Ελένα Παπαγεωργίου: τρώω κανονικά τα πάντα. Δεν είμαι πια μοντέλο, είπε η ίδια Μιχάλη μου, ανοίξει αγωνία. Τι λέει ο Λάκης Γαβαλάς για τις χάλια φανέλες των παιχτών στο Μουντιάλ? Είναι όλα χάλια. Λέει ότι είναι όλα χάλια.
0: Λάκη, είναι σημαίες. Δηλαδή είναι εθνικά αυτά, δεν είναι? Τι να κάνουμε τώρα.
3: Είναι υποστηρικτής, Μιχάλη μου, της αθλητικής ομάδας Μικόνου, της οποίας λέει θα φτιάξει ο ίδιος τις εμφανίσεις.
0: Αυτό ναι.
3: Θα βάλω εκρού, σιέλ και μπλε.
0: Σωστό.
3: Πολύ ωραία.
0: Πολύ, κάνει ένα fade in, fade out.
4: Ναι.
0: Θα τον δω το like. Θα τον δω.
3: Αυτά.
0: Εδώ, τι
3: όλα καλά εδώ πέρα, Μιχάλη μου. Το περιβάλλον του Ρουβά και τη Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Είναι όλα καλά, είναι μαζί.
0: Εδώ.
3: Νότες απορίου για τη συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν βλέπω κάτι νότες εδώ.
3: Ναι, ούτε εγώ δεν βλέπω κάτι είναι.
0: Λοιπόν, εδώ τι έχουμε.
3: Ναι, εδώ. Ναι, άντεξαν. Εδώ, πιο πέρα. Τι συμβαίνει εκεί? Εδώ.
0: Νέρον στο Σημανόκλειο.
3: Ναι.
0: Ένας πήγε και βάλει φωτιά στο στρώμα και έφυγε.
4: Α, ναι.
0: Και το είπε ο ίδιος. Πήγα κάποιο ξενοχείο.
3: Δεν πάμε καλά.
0: Χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει παραχοντρίνει.
3: Πάμε σε άλλα νέα. Είναι μια καινούργια εκπομπή που ξεκινάει στον Αντένα. Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Πάμε εδώ τι γίνεται.
0: Ποια είναι αυτή?
3: Εδώ αυτή η κυρία Μιχάλη μου, ποια είναι?
0: Πού να ξέρω.
3: Η Αθηνά. Α, στην Αθήνα λέει. Η Νατάσα Βελανίτη. Μάλιστα.
4: Βελανίτη.
3: Την ξέρει.
4: Όχι.
3: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ένα. Ποια είναι αυτή?
3: Η Emily goes σε χρυσό τραπεζικό λογαριασμό. Ποια είναι αυτή η κυρία εδώ πέρα? Η Emily Ρατακόφσκι. Βέβαια, η κυρία αυτή. Την αναγνώρισα από μακριά.
0: Δεν μπορώ, μου χτυπάει στο μάτι.
3: Σιγά μου δεν σου χτυπούσε.
4: Ίδια είμαι.
3: Είσαι άντρας.
0: Σε ενοχλεί?
3: Όχι, καλή.
0: Ευχαριστώ.

0: Άντζι Μελόντια, τι ωραία. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων, 9 και 22. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Λία. Λία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εσύ.
0: Πολύ ωραία. Πού είσαι?
1: Είμαι για καφέ.
0: Πρωί-πρωί. Θα κάνεις τίποτα μετά ή...
1: Θα πλύνω τα μπαλκόνια. Οπότε παίρνω δυνάμεις.
0: Έτσι. Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται Βασίλη, όλα καλά?
2: Καλά, καλά εσείς.
0: Πού είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι στη δουλειά.
0: Φύγε από τη δουλειά, πήγε να βοηθήσει τα μπαλκόνια της Λίας.
2: Τώρα τρέχω.
0: Τα μπαλκόνια ενός του σπιτιού, όχι άλλα μπαλκόνια.
2: Ναι.
0: Οκ, λοιπόν, Βασίλη, η Λία, Λία ο Βασίλης.
1: Χάρηκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λία.
0: Ξεκινάμε. Λία, τι είναι ο βραδύποδας?
1: Ζω.
0: Σωστό. Βασίλη, τι είναι τα μπατόν?
2: Μπατόν. Ρούχο.
0: Όχι, μεταλλικά μπαστούνια. Πάμε. Λία. Λία, τι είναι ο κολοσούρτης? Δρόμος στην Αργολίδα με πολλές στροφές? Εργαλείο που δένουν πίσω από τα πόδια? Η ίωση του εντέρου?
1: Θα πω εργαλείο.
0: Όχι καλέ, δρόμος της Αργολίδας με πολλές στροφές. Ο κολοσούρτης, ο διάσημος. Βασίλη, τι είναι το μπουντουάρ? Τεχνική ζωγραφική του 18ου αιώνα, μικρό σαλονάκι, μεγάλη κουρτίνα θεάτρου. Το μπουντουάρ.
2: Μικρό σαλονάκι.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλό, μπράβο.
0: Λία.
1: Ναι.
0: Τι είναι το αντίδι?
1: Το?
0: Το αντίδι.
1: Αντίδι.
0: Αλφανή ταφιώτα, για να μην τον μπερδέψει. Αντίδι.
1: Τα τελευταία δύο γράμματα δεν τα άκουσα.
4: Α, τα τελευταία δεν άκουσα.
0: Έχεις κολλήσει το μυαλό της αλλού. Λοιπόν, αλφα, να, νι, ταφ, γιώτα, αντί, δι, δέλτα, γιώτα, αντί, δι. Πάνα, πάρω αντί, δι. Χόρτο. Χόρτο, λογανικό.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Έτσι, πάμε πιο κάτω. Για μου λες, Βασίλη, τι είναι το μπανόφι?
2: Γλυκό.
0: Εντάξει, οκ, επιδόρπι με μπανάνα. Οκ, οκ. Λία, τι βγάζει ένας φακύρης από το καλάθι του? Κουλούρια, φίδια, άπλυτα.
1: Φίδια.
0: Σωστό. Ρωτάμε ίδια. Βασίλη, τι είναι το νεγκλιζέ? Κρεμαστό κόσμημα, καμπαρέ της Γαλλίας, διάφανο νυχτικό.
2: Διάφανο νυχτικό.
3: Τα ξέρει αυτά.
0: Έχει κόψει με ψαλίδι 2-3 τέτοια. Λία.
1: Ναι.
0: Πόσους νομούς έχει ο νομός της Λάρισσας?
1: Πόσους τι?
0: Νομού. Α, δεν πας καλά.
3: Ναι.
0: Πόσους νομούς έχει ο νομός της Λάρισσας?
1: Έναν.
0: Σωστό. Βασίλη, ποιο νησί φημίζεται για τα λουκούμια του?
2: Ισήρος.
0: Σωστός.
3: Ισοπαλία.
0: Το κλασικό αυτό που λέμε, δεν πάμε στη Σύρο και φέρνουμε τα δικά μας λουκούμια. Ποτέ. Λοιπόν. Ισοπαλία, μέχρι στιγμής πάμε στην διαδικασία των πέναλτι. Πες μου κάτι, Λία, ποια φυσική λίμνη βρίσκεται στα νότια προάστια της Αθήνας?
1: Φυσική. Η λίμνη της Βουλιαγμένη.
0: Σωστό. Δε μου λες, αγαπητέ Βασίλη. Πώς χρονών είσαι, αν θες μου λες?
2: 48.
0: Για πάμε. Ποιο είναι το μικρό όνομα του τραγουδιστή των Beatles, Harrison?
2: George.
0: Σωστός.
3: Καλός, το βρήκε.
0: Μπράβο. Δύσκολο. Λία, ποια χώρα έχει το φύλλο του Σφενδάμου στη σημαία της?
1: Το Κουρδιστάν.
0: Καλά. Άστο, ξεκουρδιστάν. Βασίλη.
2: Ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς. Ρε παιδί μου, δεν το περίμενα. Λία, χάσαμε.
1: Έγινε,
0: ο Βασίλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Pet Shop Boys. You were always on my mind.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνη επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: My name is Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Next to you, the extra light. Plus Orange στις ζεστές ημέρες, για αυτές που περνάμε. Ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για εσάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητά σας συχνά αφήνετε τον εαυτό σας λιγάκι πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Με υποχρεώσεις θα μπορεί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και μιλάμε για το Dextrolite Plus, μια με υπέροχη γεύση, πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Μπορείς να ανακαλύψεις την δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Τι θα πει, ζώδια?
1: Θα τα πω.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός, ήρθε η στιγμή να δώσετε προτεραιότητα σε θέματα υγείας και εξωτερικής εμφάνισης. 8. Ταύρος, αποφύγετε σήμερα συζητήσεις και μην ξεχνάτε ότι τα νεύρα σας δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 7. Δίδυμη, μια ευνοϊκή περίοδος για την προσωπική σας ζωή και τη βελτίωση των οικονομικών σας. 9. Καρκίνος, μια καλή εποχή για δράση καθώς τα όνειρά σας μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. 10. Λέων, η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε κάποιες αλήθειες που κρύβονται πίσω από καταστάσεις. 8. Παρθένος, κάποιες συγκυρίες θα δημιουργήσουν νέες ουσιαστικότερες επαφές με το κοινωνικό σας περιβάλλον. 8. Ζυγός, ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε κάποιες προσωπικές σας ανάγκες που είχατε κρύψει μέσα σας. 7. Σκορπιός, οι δυνατότητες επιτυχίας αυξάνονται. Φροντίστε μόνο να μην σας κρατούν πίσω κάποιες αντικσότητες. 9. Τοξότης, την περίοδο αυτή η αυτοπιθαρχία είναι απαραίτητη για να βάλετε σε μια σειρά τα θέλω σας. 8. Εγώκερος, οι συναντήσεις με τους συγγενείς σας, τους φίλους ή τους συνεργάτες σας ίσως να συσφίξουν τη σχέση σας. 9. Υδροχόος, πολλά και διάφορα τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν αυτό το διάστημα. 7. Και τέλος οι ιχθύες, τα αισθηματικά και τα επαγγελματικά σας θέματα σας δίνουν πολλές επιλογές. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα, πάμε να φύγουμε.
1: Να φύγουμε και τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Πάλι τα ίδια, μωρέ.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Κρατάκαμε στιγμή, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γεωργία μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, 95,2 άνθρωποι DJ μου χάλησε Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο την Γεωργία. Λογικά λέει θα κοιμάται, να την αποκαλέσεις την σεξι γιαγιά, μιας και έγινε πρόσφατα, λέει. Και πες της καλημέρα και καλή δουλίτσα από τον Δημήτρη που έχει παράπονο που δεν τον παντρεύεσαι ποτέ.
1: Παντρεύεται.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε Γεωργία μου?
2: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, τι να σας πω.
0: Μισό λεπτό, είσαι παντρεμένη, είσαι, δεν πάμε.
2: Είμαι χωρισμένη.
0: Α, ωραία. Και ο Δημήτρης είναι ο επόμενος που θέλει να σε παντρευτεί?
2: Ναι.
0: Καλά, βλάκας είναι.
2: Δεν ξέρω, αυτό το λέω κι εγώ, αλλά
0: Γεωργία μου, ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, σεξι γιαγιά, καλημέρα και καλή δουλίτσα, ε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ελευθερία, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
0: Κατάλαβες, άθες, Τζέι Μιχάλης, τι γίνεσαι?
3: Εδώ, δουλειά πάω.

0: Λέει εδώ, λέει, χωρίς γενέθλια ή επέτειο, έτσι κι αλλιώς λέει, όλο ξεχνάω να πω τις σωστές ημερομηνίες. Άσε λέει που της αρέσουν εκπλήξεις και μας αρέσει και εσύ, Μιχάλη. Σε ακούμε κάθε πρωί στο αυτοκίνητο όταν την πηγαίνω στη δουλειά της. Αυτός δεν πάει στη δικιά του δουλειά.
1: Πάει μετά. Πότε με πάει. Πρέπει να πηγαίνει εμένα πρώτα.
0: Πολύ ωραία. Σωστά. Όλα καλά με δάφτωνα.
1: Όλα καλά, όλα τέλειο.
0: Οκ. Okay.
1: Και εγώ βέβαια τέλεια γυναίκα.
0: Σου βάζω και Bonnie Tyler από τον David Guetta.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Νεφέλη, εσύ μήπως?
2: Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι?
2: Ναι.
0: Έχεις γενέθλια, λέει. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ να πάρεις την κόρη μας, λέει, την Νεφέλη που είχε γενέθλια, να της μεταφέρετε τις ευχές μας. Νεφέλη, χρόνια πολλά με υγεία, τύχη και πολλά χαμόγελα. Σου ευχόμαστε, λέει, η ζωή να σου χαρίσει απλόχερα αυτά που επιθυμείς και καλή επιτυχία στους νέους στόχους της ζωής σου. Η μαμά, η γογό και ο μπαμπάς ο Μιχάλης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οκ, okay, Τζάλι, χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα σήμερα.
2: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, έχουμε πει κι άλλα, αλλά εδώ έχει, ρε παιδί μου, έχει μεγάλη ποικιλία. Το πώς προσπαθούν οι Έλληνες να γλιτώσουν, οι Έλληνες οδηγοί να γλιτώσουν τις κλήσεις.
3: Α, για πες.
0: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, κάθε οδηγός που παρκάρει παράνομα ξέρει ότι θα υποστεί τις συνέπειες, αλλά αυτός προσπαθεί να τις αποφύγει και ο παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο.
3: Ναι.
0: Η δικαιολογία είναι, ήταν άρρωστη η μητέρα μου.
3: Ναι, μωρέ.
0: Και για λίγο το έβαλα πάνω στο πεζοδρόμιο.
3: Έτσι είναι λίγο.
0: Ναι, δεν γίνεται καλά η μάνα σου άμα παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Να την πας στον γιατρό. Εγώ σημείωμα προς την τροχέα. Το κόλπα με το σημείωμα που το βάζω πάνω στο τζάμι. Μη με γράψετε, έχω γενέθλια.
3: Α, χρόνια πολλά.
0: Ναι, εντάξει, είναι ο καημένος της τροχέας που ο αστυνομικός που είναι όλη την ημέρα περπατάει στους δρόμους και σου λέει κάτσε ρε, έχεις γενέθλια, χαίστηκα, γράφτονα. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Εντάξει, το αλάρμ. Επιπροσθέτως, μεγάλη μερίδα Ελλήνων οδηγών ενεργοποιούν το αλάρμ, γνωστοποιώντας ότι η παράνομη στάθμιση λίγα λεπτά, ρε παιδί.
3: Λίγα είναι, λίγα.
0: Είναι σοβαρό το να πάω. Το απαρκάρω 10 ώρα, αφήνω 24 το απόγευμα. Μην τρελαίνεστε, έτσι. Τέλος, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που προκειμένου να ξεγλιστρήσουν από τα δίκτυα της τροχέας, ζητούν από τον συνεπιβάτη τους να παραμείνει μέσα στο όχημα και να βγάλει αυτό το φίδι από την τρύπα.
3: Ναι, το έχω κάνει.
0: Ούτε να γάλει. Καλά, με ζυγό, δηλαδή δεν έχεις να πάει να το βάλεις σε ένα πάρκινγκ.
3: Τι γύφτη. Για λίγο, ρε Μιχάλη, αυτό είναι για λίγο.
0: Δεν έχει, τι είναι αυτό. Δεν κάνε πιωτό είναι.
3: Δεν
0: μπορεί να παρκάρεις παράνομα.
3: Δεν γίνεται τώρα.
0: Θα πας σε πάρκινγκ, φίλε.
3: Μια τυρόπιτα να μην πάρω λίγο, να το παρκάρω και κάτω.
0: Άσε ρε, θα πας για τυρόπιτα. Να κάτσεις το αυτοκίνητο μέσα και να φωνάξεις την τυρόπιτα να στη φέρουν. Ώστε αν γίνει κάτι να βάλεις την πρώτη και να φύγεις.
3: Α, ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου το δε. Γυφτιά.
4: Αν έχετε σκοπό να πάτε διακοπές στην Τουρκία.
0: Γιατί να πάω στην Τουρκία.
4: Γιατί μπορεί να σας αρέσει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
4: Έχω το βιβλίο το ειδικό για να μπορείτε να συνεννοηθείτε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σου λέω κάποιες λέξεις και θα σου λέω πώς είναι στα τουρκικά.
0: Ναι.
4: Η πεθερά, ξέρεις πώς λέγεται.
0: Όχι.
4: Σιχτήρ χανούμ. Εγώ σου λέω διάφορα, μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, Μιχάλη.
3: Σιχτήρ χανούμ.
4: Ναι. Η ναυμαχία, ξέρεις πώς λέγεται, Μιχάλη. Καϊκ καβγά.
0: Καϊκ καβγά.
4: Ναι. Θες να πάω στα πιο έτσι αυτό.
0: Ναι, πήγαινε στα πιο.
4: Ναι. Η χειρομβοβίδα, Μιχάλη.
0: Πώς λέγεται. Μπούμ.
4: Μπαρούτ κιοφτέ.
0: Μπαρούτ
4: κιοφτέ. Το εσόρκο το ανδρικό.
0: Πώς.
4: Τσουτσού παραβάν. Λοιπόν, συνεχίζω. Θες να σου πω πώς λέγεται το ραδιόφωνο.
0: Ού, ναι.
4: Ναι, Τζερτζελέ Μαραφέτ.
0: Αυτό κάνουμε. Πόσο βοηθάει στην ψυχική μας υγεία το να τρώμε με τα χέρια μας.
4: Ενδιαφέρον.
0: Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τα μαχαιροπύρουνα, συσκευασίες fast food, την τεχνολογία χωρίς επαφή, η ιδέα του να τρώει κανείς με τα χέρια μπορεί να φαίνεται πρωτόγον, έτσι δεν είναι. Okay. Το παϊδάκι τρώγεται με τα χέρια.
3: Σωστό,
0: με αυτό το άγραφο κοινό κανόνα έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα όλοι. Εντάξει. Το ρε παιδί μου, μπέδευεσαι, πιάστο με το χέρι. Βάλε χέρι μου, ρε. Είναι οι πιο κοινές φράσεις που ακούμε σε οικογενειακά, φιλικά τραπέζια κτλ. Η πρακτική του φαγητού με τα χέρια είναι βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις πολλών πολιτισμών. Στη Νότια Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί ανήκουμε κι εμείς οι Έλληνες που τρώμε με τα χέρια, έτσι. Το φαγητό με το χέρι θεωρείται από παλιά ο πιο σεβαστός και σωστός τρόπος, λέει, κατανάλωσης τροφής.
4: Έλα.
0: Παρ' όλα αυτά, πολιτισμικά, από όλα αυτά τα πολιτισμικά, εξακολουθεί να υπάρχει τάση που να χαρακτηρίζει το φαγητό με τα χέρια ως απολύτιστο.
3: Ναι.
0: Ή μη πρέπον. Δηλαδή, ναι. Λέει, εντάξει, αλλά δεν πάει να τρώμε με τα χέρια, δεν είναι. Φαντάζεσαι να φάμε σουβλάκι. Πώς θα το φάμε το σουβλάκι.
3: Με
0: μαχαιροπύρουνα. Το σάντουιτς. Η πίσα. Πώς θα γίνει. Το σάντουιτς, τι θα κάνουμε το σάντουιτς, θα το πάρουμε το μαχαιροπύρουνα και θα κόβουμε σαν ταλιάτα το σάντουιτς.
4: Έλατε, γίνεται.
3: Όχι, σας παρακαλούμε.
0: Άρα βάλε χέρι. Και εκεί. Διαβάζω εδώ ότι οι πιο αστείοι λαοί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη, και σε ποια θέση βρέθηκαν οι Έλληνες. Μια μελέτη σε 6.000 άτομα σε 30 χώρες διαπίστωσε πως οι κάτοικοι της Τσεχίας είναι οι πιο αστείοι στον κόσμο, ακολουθούμενοι από τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς.
3: Αλλά είναι αυτοί
0: οι αστείοι. Στην έρευνα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα ψυχολογικό εργαλείο που ονομάζεται ερωτηματιλό.

0: Υπόγειο Steel Humor, έτσι λέγεται. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορούσε να πετύχει κάποιο έθνος ήταν το 112.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Πιο αστείος λαός στον κόσμο, η Τσέχη. Η Τσεχία, λέει, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση. Το χιούμορ τους είναι λεπτό, έξυπνο και μπορεί να σας ευνηδιάσει.
1: Η Τσέχη.
0: Τι πώς γίνεται,
1: ρε φίλε.
2: Πώς γίνεται, δεν έχω δει κανένα Τσέχο να με κάνει
1: λάθος.
0: Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο Τσέχο?
2: Πώς τον έχουμε συναντήσει στις διακοπές, στις Αντορίνες?
0: Στην Πορτογαλία, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, οι κάτοικοι έχουν μια αίσθηση χιούμορ που συνδυάζει ζεστασιά και γρήγορο πνεύμα.
2: Ούτε Πορτογαλία.
1: Καλά.
0: Οι Ιρλανδοί, προσέξτε τους Ιρλανδούς, από την άλλη που κατέλαβαν την τρίτη θέση, αντανακλούν τη φήμη της χώρας για την αφήγηση ιστοριών, βεβαίως, τη φιλικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως αναφέρει η μελέτη.
1: Αυτό είναι κρύο.
0: Όσο για την Ελλάδα, είμαστε στην τέταρτη θέση.
2: Είμαστε.
0: Οι κάτοικοι της συνδυάζουν, λέει, το πνεύμα και τη ζεστασιά με το μεσογειακό ταλέντο. Άρα οι Έλληνες έχουν χιούμορ, γι' αυτό ανεβαίνει και ο Τσίπρας. Οκ.
2: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Έχεις αρχίσει και γίνεσαι εκνευριστικός.
3: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
3: Η Έλενα.
0: Τι κάνεις, Έλενα, καλά?
3: Καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πόσο όμικρον έχει λέξη Παναγιώτης?
3: Κανένα.
0: Πιο δυνατά θα μου μιλάς, παρακαλώ. Δεν έχουμε βγει σε ερωτικό ραντεβού εσύ και εγώ. Ο Κύκνος έχει ψηλό λαιμό?
3: Ναι.
0: Βεβαίως. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Αν θες να πας στο Λαγονίσι, με τι θα πας?
3: Ο δικός.
0: Σωστός.
2: Πολύ καλύτερα. Μπράβο.
0: Τέλεια. Τι δουλειά είναι εκεί που πας?
3: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
1: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
0: Σαν μπορντέλο δουλεύει.
2: Με
0: συγχωρείς, εκτός αν ο αρχηγός το έχει κάνει μπορντέλο το μαγαζί.
3: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Έχουμε για δύο άτομα. Μείνε στη γραμμή.
2: Έχουν αλλάξει τα χρώματα. Είναι λευκό πλέον.
0: Για ξανά πες το μου, γιατί δεν ξέρω.
2: Είναι λευκό πλέον. Δηλαδή ένα φωτάκι απλό.
0: Α, δεν είναι κόκκινο?
2: Όχι.
0: Στην περιοχή σου γίνονται
2: τα λεγόμενα στούντιος.
0: Καλά. Το έχουμε πει αυτό κάτι φορές. Θέλω να μπω μέσα μια μέρα να ηχογραφήσω κάτι.
2: Αυτό, ναι, δεν
0: είναι. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι στούντιο. Είναι στούντιο
2: μασάζ.
0: Ανάρρωσης. Στο μπουκάκι.
1: Να πάμε.
0: Εσύ στην πολυκατοικία έχεις βάλει τέτοιο φωτάκι?
2: Όχι.
0: Στο μπαλκόνι?
2: Όχι.
0: Για έλατε παρακαλώ, θέλω να τσεκάρω τα αγγλικά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ποιος είναι?
4: Καλημέρα, η Πέννη.
0: Η Πέννη, ξέρεις αγγλικά, γιατί τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα σήμερα.
4: Πιστεύω κάτι θα κάνουμε.
0: Α, μάλιστα. In the end, they shave the groom num.
4: Στο τέλος χειρίζουν το χαμπρό.
0: Ωραία. Your eye is playing.
4: Παίζει το μάτι.
0: Μπράβο. Εδώ θέλει μια προσοχή. Are you make me tent?
4: Are you make me?
0: Tent. T-E-N-T.
4: Α, με τετώνει.
0: Όχι. Bye bye. Έδωσα όσο μπορούσα, έδωσα ευκαιρίες. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα, Μάικ.
0: Ω, μου λέει Μάικ. Are you make me tent?
5: Με κάνεις σκηνή.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Μου κάνεις σκηνή. Γιατί tent είναι η τέντα, η σκηνή. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν τα μάθετε αυτού του τύπου τα αγγλικά, να ξέρετε ότι θα έχετε πρόβλημα. Έτσι, με τον αυτόν. Λία, τι είναι ο κολοσούρτης? Δρόμος στην αργολίδα με πολλές στροφές. Εργαλείο που δένουν πίσω από τα βόδια. Η ίωση του εντέρου.
4: Θα πω εργαλείο.
0: Όχι καλέ, δρόμος της αργολίδας με πολλές στροφές. Ο κολοσούρτης, ο διάσημος. Βασίλη, τι είναι το μπουντουάρ? Τεχνική ζωγραφική του 18ου αιώνα. Μικρό σαλονάκι, μεγάλη κουρτίνα θεάτρου. Το μπουντουάρ.
5: Μικρό σαλονάκι.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλό, μπράβο.
0: Λία.
4: Ναι.
0: Τι είναι το αντίδι?
4: Το
0: αντίδι.
4: Αντίδι.
0: Αλφα, νι, τάφι, γιώτα, αντίδι. Δέλτα, γιώτα. Αντίδι. Πάνα, πάρω αντίδι. Χόρτο, λογανικό.
2: Πολύ καλή.
4: Ναι.
0: Έτσι, πάμε πιο κάτω. Λία. Ποια χώρα έχει το φύλλο του Σφενδάμου στη σημαία της?
4: Το Κουρδιστάν.
0: Καλά. Άστο, ξεκουρδιστάν. Βασίλη.
5: Ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς. Ρε παιδί μου, δεν το περίμενα. Λία, χάσαμε.
4: Έγινε.
0: Ο Βασίλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.
0: Τι θέλεις?
2: Ήταν το γευστικό.
0: Περίμενε, μιλώ για γευστικό. Τι γευστικό. Λέμε όταν λέμε ότι τρώω μπολάκι?
2: Τι τρως, μπολάκι, ναι.
0: Έχω τραβήξει βίντεο με τον μπολάκι.
2: Για να δω τον μπολάκι, αλλά πλάκα. Γιατί τον μπολ λένε πολύ καιρό. Πού είναι?
0: Αχού, θα το βρω.
2: Ναι, θα το βρεις. Τι έγινε, πού είναι τον μπολάκι? Ουε μπολ.
0: Να το. Αυτό είναι το μπολάκι.
2: Αυτό είναι πιάτο, καλά.
0: Ρε, αυτό,
2: θα με τρελάνεις, πιάτο κανονικό είναι.
0: Τι λες, ρε?
2: Ναι, πάτα το. Πιάτο είναι. Κοίτα το χέρι σου.
0: Το χέρι, τι έχει το χέρι.
7: Ναι, πιάτο είναι, έτσι πιάνουμε το πιάτο, δεν με τρελάνεις.
0: Πώς να το πιάσω.
7: Μα μπολ λέμε μπολάκι, μικρό.
0: Ρε, λέμε για την ποσότητα που έχει μέσα.
7: Τι έχει, ποσότητα έχεις βάλει εσύ λίγο, επειδή δεν ξέρω να με ξεγελάσεις.
0: Πάει καλά, ρε. Έλα.
7: Ήταν το γευστικό breakfast FM με γκουρμέ γεύσεις όπως foie gras για όσους κάνουν κρά όταν μας ακούνε και ροδέλες κρεμμύδες.
8: 89,6 Radio DJ.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Παρξιωανίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
10: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο, η personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Φόρμερ κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
12: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Τιμ τζέλι, τζέλι, μπουμ τζέλι, τζέλι.
22: Τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι.
21: Τιμ τζέλι, τζέλι, μπουμ τζέλι.
3: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε μισή ώρα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Κούγκι την έκανε πάλι τη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου στη χθεσινή συνεδρίαση. Έφτασε σε σημείο να καλέσει το 100, ενώ κατήγγειλε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης και ζήτησε τη σύλληψή τους. Σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων. Μεταξύ άλλων σε κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, ψωμί, καθαριστικά και σχολικά είδη. Με 13 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάδας στο Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. 9 στους 10 πολίτες θεωρούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα. Ο καιρός.
23: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς.
21: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
23: Με γκολ τον Mbappé και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε χαλαρά 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έχουμε το μεγάλο μάτς Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Αμέσως μετά, η Νάγια Αποστόλου.
21: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
24: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι 10.
26: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
27: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, θα το πω από τώρα, παιδιά, αφού οι δρόμοι είναι ψιλοάδειοι εκεί έξω. Κάτι μου λέει ότι την κάψατε την Παρασκευή αρκετοί από εσάς και την έχετε κάνει ήδη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Στον 95,2 Athens DJ, παίζοντας για εσάς μόνο επιτυχίες. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει. Στον Chiwetele Ejiofor, ελπίζω να το λέω σωστά, που παίζει στο backroom σε αυτή την καμένη ταινία. Όποιος την έχει δει, παρακαλώ να μου στείλει μήνυμα να το συζητήσουμε. Κλείνει τα 49. Στη Σοφία Βεργκάρα που γίνεται 55 και δήλωσε πρόσφατο ότι ο νέος της σύντροφος θέλει οπωσδήποτε να είναι πιο πλούσιος από εκείνη. Και στη Τζέσικα Σίμψον που κλείνει τα 46. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Κηφισίας από Υγεία μέχρι Ψυχικό, στα Κόκκινα. Η άνοδος του Κηφισού επίσης από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, κλασικά πράγματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο και τέλος στην Ποσειδόνος από Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα από Σάους, Daniel Merriweather, Ζέινα πρώτα με το Ζανανδό.

Είναι η Tate McRae με το Sports Car. Είστε στον 95,2 Athens DJ και ήρθε η ώρα για διαγωνισμό Σακύρα. Γιατί φυσικά μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μετράτε αντίστροφα όμως και για την ημέρα της κλήρωσης που έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και θα στείλει κάποιον ή κάποια από εσάς με την παρέα του, με ακόμα ένα άτομο, στη Μαδρίτη για να δει live τη Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια για τη συναυλία, πτήσεις business class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αυτό είναι το Addicted to You.

Ράφα Γκουίντο και Φαμάξ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30 το πρωινό της Παρασκευής, περιμένοντας πώς και πώς το Σαββατοκυριακό και ελπίζοντας να μην βρέξει όπως χθες. Τι καταιγίδα ήταν αυτή. Παιδιά, άκουσα τα μπουμπονιτά και τρόμαξα. Λοιπόν, έχω όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω για την επόμενη Πέμπτη, που ο καιρός θα είναι μια χαρά και εμείς θα συναντηθούμε στη Γλυφάδα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14. Την επόμενη Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα. Σημειώστε. Εκεί θα γνωρίσουμε τα δροσερά μίστηση για το σώμα και τα μαλλιά, για να αρωματίζεστε όπου και αν είστε. Και κυκλοφορούν σε 4 juicy, super καλοκαιρινές έτσι. Αχ, καλοκαιρινά αρώματα θα πω. Και υπάρχουν και ενυδατικά body oils. Βανίλια με κρέμα, ακούστε. Καραμέλα με φιστίκι, δροσερό άρωμα καρύδας και ροδάκινου και ζουμερό άρωμα από εσπεριδοειδή και μάγκο. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 του μήνα, 6 με 8 το απόγευμα στη Γλυφάδα, στο κατάστημα της NYX. Bruno Mars τώρα. Πολύ γλυκό, ρομαντικό. Αχ, πού θα το αφιερώνατε. Έχουμε ξεχάσει να κάνουμε και αφιερώσεις. Just the way you are. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου εδώ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το Ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της Εκκλησιαστικής Αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύεις αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκείας και τις εκκλησίες. Δηλαδή το ανάποδο το έχεις σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague.
8: Radio DJ.
9: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
13: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα.
6: Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
6: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
8: λες να του το κάνω δώρο.
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. ESSPA. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
13: Αρχίζει!
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
18: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

ακριβώς, Euphoria με τη Λορίν εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και διαβάζω ότι η FIFA ετοιμάζει ένα ιστορικό μουσικό show στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, υιοθετώντας για πρώτη φορά το μοντέλο του Super Bowl. Κοίτα να δεις, ο Justin Bieber προστίθεται σε ένα

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω τη σκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση.
0: 9,6 Radio DJ.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν Σαμπουάν 400 ml μόνο 3 και 28. Και

0: σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Γιώργο! Πού είσαι?
8: Έρχομαι!
7: Μα γιατί αργείς?
8: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
7: Ποια απ' όλα?
8: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
7: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
9: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
10: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
9: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
10: ξεκινά από εδώ.
11: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και Παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κόντρα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη αυτή την ώρα στη Βουλή με αφορμή την ερώτηση του αρχηγού του Πασόκ για την ακρίβεια. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρομοκρατικές επιθέσεις με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσά τους ένας άνδρας και μία γυναίκα που είναι γνωστή στις αρχές. Σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων. Τα βήματα του Ματ Ντέιμον στον κινηματογράφο ακολουθεί η θετή του κόρη. Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, έχει εργαστεί ήδη ως κινηματογραφίστρια σε περισσότερες από 12 ταινίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Πιθανότητα τοπικής μπόρας στα δυτικά και βόρεια με έως 33 βαθμούς.
0: Sports News, με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με γκολ τον Mbappé και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε χαλαρά 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στη συνέχεια των προημιτελικών, στις 10 το βράδυ, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έχουμε το μεγάλο μάτς Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
0: Ήταν τα Sports News, με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί μια ώρα πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το ρολόι λέει 11 και 4, αν πέρασε η ώρα. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Να πούμε ένα αντίο στην Bonnie Tyler. Αν δεν έχεις ακούσει Total Eclipse of the Heart, δεν ξέρεις τι χάνεις. Με τη χαρακτηριστική της έτσι βραχνή φωνή, η οποία λέει δεν ήταν επεκτητή, την απέκτησε μετά από μια χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές και πραγματικά την χαρακτήρισε. Κυκλοφόρησε το 1983 αυτό το τραγούδι. Αντίο, Bonnie. Πάμε να υποδεχτούμε τις επιτυχίες μας. Έρχονται μαζί και Marshall Jefferson, Hozier, David Guetta. Πρώτα, Hugel και τοπικά, Adore You, και σε λίγο το παιχνίδι μας, βρες το πρόσωπο.

0: Baby One More Time εδώ στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11.30. Παίζουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο. Σας στέλνω στο νέο κόσμο, στη Στρούγκα Ταβέρνα, που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκι τώρα με σως γιαουτιού, σου λέει. Χοιρινό κότσι με πουρέ, ραβανί με παγωτό για το κλείσιμο και πολλές άλλες επιλογές σας περιμένουν εκεί, αρκεί να βρείτε σε ποια ανήκει αυτή η φωνή.
1: Στην πραγματικότητα, επειδή ένα δειλό παιδί που δεν ήθελε να εκτεθεί, θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να γίνει σκηνοθέτης κινηματογράφου στα 16. Μαζί με το τι θέλει να γίνει ηθοποιός ανεξαρτήτως.
0: Απαντήσεις με μήνυμα στο Viber αν μαντέψατε ποια είναι. 6931-952-952 ο αριθμός μας. Σε λίγο κάποιος κάποιο από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου.

0: Γιόλ. Εδώ χορεύουμε όλοι μαζί στο στούντιο. Και πάμε να παίξουμε σήμερα με τη Φωτεινή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία μου?
1: Καλά, είμαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Δουλεύω σε μια εταιρεία μεταφορών.
0: Α, ωραία. Τηλεφωνικό κέντρο, συντονίζεις?
1: HR.
0: HR. Ξέρεις πόσα παίρνουν όλοι, δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε να παίξουμε.
2: Στην πραγματικότητα, επειδή ήμουν ένα δειλό παιδί που δεν ήθελε να εκτεθεί, θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να γίνει σκηνοθέτης κινηματογράφου στα 16. Μαζί με το ότι ήθελα να γίνει ηθοποιός ανεξαρτήτως.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι?
1: Είναι Σμαράγδα Καρύδη.
0: Πολύ σωστά. Η Στρούγκα Ταβέρνα σε περιμένει να απολαύσει το γεύμα σου εκεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσει να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστα Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι.
0: 89,6 Radio DJ.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
5: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα Χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,39.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
9: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
10: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
10: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
11: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
12: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
11: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
12: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
11: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
12: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
11: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
12: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
11: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
12: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
13: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
14: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
13: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
14: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
15: Όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: 95,2 Athens DJ.

Παππού Έντουαρντ Μαγιά, πίσω στο χρόνο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι να πω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα πω, δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει, τι δεν έχετε κανονίσει, γιατί καμιά φορά τα αυθόρμητα είναι αυτά που είναι και τα πιο ωραία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς στις 10 το πρωί. Στις 12 έρχεται ο Νίκος Ζώης με ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. 500. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει...
0: 89,6 Radio DJ.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών.

0: και με τα κινητά μας συνεργεία. Για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
3: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα bonus γαλαξίας και μπε στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Ιωαννίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
9: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Stop the Music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: μάμα, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. All the hits, one station.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
3: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Φίλιππο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, πολιτιστικό κέντρο Δημήτρης Χατζής. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία. All the hits. One station.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tollis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εντάξει. Ξεκάθαρα, DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Οι άλλοι,

0: έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος, μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Νεσκαφέ Κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Κοκακόλα εξάδα, μόνο 4,18. Γαλαξία.
1: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed. Που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
10: Για σχολικά?
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
10: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
11: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Somber, Gracie Abrams και Harvey. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Morandi και Miss Kali.

νέο σίγγλ για τους Morandi και πάω τώρα στον Somber, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ανερχόμενους και ιδιαίτερους pop rock καλλιτέχνες της γενιάς του και επέστρεψε με το ολοκέντρο σίγγλ του My Body Isn't Ready. Το track είναι ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα και αφοπλιστική ειλικρίνεια και είναι ένα από τα πιο ευάλωτα τραγούδια του μέχρι σήμερα, καθώς τον παρουσιάζει να κυριεύεται από ανασφάλειες. Το επίσημο βίντεο κλιπ σκηνοθετήθηκε από τον Gus Black και μοιάζει με ταινία μικρού μήκους. Συμπροταγωνιστούν η Αμερικανίδα ηθοποιός Indy Navarette, γνωστή από το 13 Reasons Why, και ο Αυστραλός Josh Houston από το Heartbreak High. Στο βίντεο κλιπ ο Somber καλύπτει το σώμα του μάλιστα με εφημερίδες για να κρυφτεί σαν έκθεμα σε μια καλερί τέχνης λόγω των ανασφαλιών του. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

0: listening to our new single.
1: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

DJ Flax One και My Name Is Aaron και πάντα στον Bailey Littrell, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως γιος του Brian Littler των Backstreet Boys. Όμως τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την δική του πορεία ως τραγουδιστής και δημιουργός. Ξεκίνησε ανοίγοντας τις συναυλίες των Backstreet Boys σε νεαρή ηλικία, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στη σύνθεση και την country pop μουσική. Το 2025 τράβηξε τα βλέμματα με τη συμμετοχή του στο American Idol. Τώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή με την κυκλοφορία του single So Be It. Τολμηρό και γραμμένο για καλοκαιρινές νύχτες, το track σηματοδοτεί μια σαφής αλλαγή για τον καλλιτέχνη προς την pop R&B, εισάγοντας έναν ήχο που τον κάνει να νιώθει πιο σίγουρος και πιο πιστός σε αυτό που είναι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
11: New Music Show.
12: Και τώρα

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Είναι super, είναι καλοκαιρινό και ήταν το τελευταίο single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά με τίτλο Satisfy. Και πάω τώρα στον Gaskin, ο οποίος θα βγάλει το debut του album, το οποίο το έχει χωρίσει σε τρία μέρη. Αποτελούμενο από συνολικά 19 τραγούδια, το Energy Crew είναι ένας δίσκος που συνδέεται με το συνέστημα με βάση την πόλη του, το Newcastle. Τα τρία μέρη είναι χωρισμένα σε κατηγορίες αναμνήσεις, πάρτι και φόρος τιμής. Ένα από τα tracks που περιλαμβάνεται στο πρώτο μέρος είναι το Living It Up, το οποίο είναι σε συνεργασία με τους Elijah Jaya, Wildies και Aaron Pfeiffer. Δεν ξέρω κανένα από αυτούς. Η συνεργασία τους όμως έρχεται τώρα στο New Music Show για να τους μάθουμε, άλλωστε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.

Charlie Gier και αγαπημένο My Madonna στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Wake Me Up του Avicii ήταν το πρώτο single από το debut του album True. Ξεκίνησε να το φτιάχνει με τον Mike Einziger, τον Incubus, αλλά έψαχνε κάποιον για τους στίχους. Έτσι λοιπόν τηλεφώνησε στον Aloy Black, ο οποίος ήταν ελεύθερος και δέχτηκε αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες τους έγραψε και το ίδιο βράδυ το πρώτο demo ήταν έτοιμο αλλά στην ακουστική εκτέλεση. Ο αδικοχαμένος παραγωγός έβαλε τα δικά του στοιχεία και τις επόμενες μέρες το τελικό αποτέλεσμα ήταν έτοιμο για κυκλοφορία. Ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 22 χώρες, ανάμεσά του σε Αγγλία και Αυστραλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4 και έμεινε για 21 εβδομάδες στο top 10. Ένα χρόνο αργότερα ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam μέχρι τότε, αφού είχε ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια tags. Έχει χαρακτηριστεί ως καλοκαιρινός ύμνος από το περιοδικό Variance και είναι το χορευτικό track με τις υψηλότερες επιτυχίες στα charts της προηγούμενης δεκαετίας. Το Wake Me Up λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές διαμαντένιο σε Δανία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Φινλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
9: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και η Μαντόνα βέβαια κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2. Και την επόμενη Παρασκευή θα κυκλοφορήσει η Gracie Abrams στο νέο της άλμπουμ και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το Look at My Life. Αν το ακούσετε προσεκτικά θα νομίζετε ότι είναι άσχημα κατεστραμμένη ψυχολογικά, αλλά σύμφωνα με την ίδια δεν είναι αλήθεια αυτή. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Mitch Ryan τη δείχνει να τρέχει με αυτοκίνητο σε μια αγροτική πόλη με στιγμιότυπα από ένα άδειο στούντιο χορού και ένα πάρκινγκ καταστήματος πριν θεραπευτεί με ένα αερόστατο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα. Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you hold me, I'm in love,

Ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Sunset Anthems για αυτήν την εβδομάδα και η ιδέα για να δημιουργηθούν οι White Daisies έπεσε στο τραπέζι το 1999 από τα τρία μέλη του group που είχαν συναντηθεί σε ένα πάρτι. Ωστόσο η ιδέα αυτή πήρε σάρκα και οστά το 2002. Την τραγουδίστρια την είχε ανακαλύψει ο Roger Taylor των Queen και ο μπασίστας της μπάντας Old Beach, που είναι ο γιος του manager των Queen. Το πρώτο τους album Just Another Day κυκλοφόρησε το 2004 και μέσα εκεί υπάρχει το μαγευτικό Every Man. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
2: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 89,6. Ιωάννινα DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up guys, I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's all here. It's all here.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος, Ντάρα με Μπάνκα Ράγκα. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 10 Ιουλίου 2009 η Σακίρα κυκλοφόρησε το She Wolf. Η Λατίνα Στάρ ήταν σε κακή διάθεση την ημέρα που το ηχογράφησε. Πήγε λοιπόν σε μια γωνία στο στούντιο και έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μόνο σε 10 λεπτά. Η εικόνα του λύκου μόλις της ήρθε στο μυαλό, παρόλο που δεν το περίμενε, την έκανε να λαχανιάζει και να ουρλιάζει. Μουσικά κινείται σε ιταλοντίσκο και ηλεκτροπόπ ρυθμούς. Περιέγραφε με λεπτομέρειες την παραμάρα της λόγω του αδιάφορου συντρόφου της και αναζητάει άλλους για να περάσει καλά. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Άνιμα μαζί με τον Τζότζι Beautiful στο New Music Show και είπα τώρα στον Harvey, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το μεγάλο budget ή μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία από πίσω να πληρώνει τα πάντα για αυτόν. Όμως πιστεύει ότι η μουσική αξίζει να έχει οπτικά εφέ και έτσι λοιπόν γύρισε το βίντεο για το Hesitate στις 2 το πρωί στα χωράφια και τους δρόμους στη Στοκχόλμη με ένα μικρό συνεργείο. Αυτό σημαίνει ότι επενδύει τα πάντα στην τέχνη του. Ακόμη μια όμορφη παραγωγή από τον νεαρό Popstar έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τηλεφύγει σήμερα Jubel και Ocean House. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
11: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Delta360.gr.
10: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: χειρότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα Χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,39.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Φέρω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
10: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
9: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
10: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
9: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
10: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Αν δεις στον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hi, this is Taylor Swift. Thanks for listening to... This is 89.6 Ioannina DJ.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
3: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
4: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: One station, all the hits.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Εννοείται όλη μέρα, κάθε

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton το 1968 ήταν ολόκληρος άντρας, ενώ η Jessica Simpson ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
3: 89,6 Radio DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Continuous hit music.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

89.6 Radio DJ. It's the weekend. Yeah. Weekend Radio.

0: θέλεις να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι περισσότεροι τις βλέπουν στα περιοδικά και μόνο λίγοι μέσα στην ντουλάπα του. Ο λόγος για τις ακριβές δημιουργίες του σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 11 Ιουλίου του 1934. Πολλά χρόνια μετά, το 1973 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο χρυσός Ολυμπιονίκη στα 200 μέτρα Κώστας Κεντέρης. Πάμε στον αιώνα που διανύουμε, στο 2013 σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Οι Pearl Jam έβγαλαν το 10ο άλμπουμ τους, Lightning Bolt, που πήγε αμέσως στην κορυφή των charts. Και ξαναπάμε πίσω στο 1991 σαν σήμερα, γιατί τότε σημειώθηκε η ολική έκλειψη ηλίου στη Χαβάη.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo radio station everyone loves.
3: I love them a lot.

0: nothing but the hits.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio